Βαδίζομαι μέσα σε αυτό που μισώ. Τον άθλιο αστείο, μητρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

Γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νίκη.

σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια. Πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά. Ένα τραγούδι δίχως λόγια, ένα θηρίο δίχως δόντια, που σέρνεται και γλύφει τις πληγές στην παγωνιά.

παίρνουν τα μαλλιά. Στα παλιατζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες.

Διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: σαλόν υγείας.
1: Θίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
0: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 Ιουλίου. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη.
1: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
18: Η ώρα είναι 7.
1: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Τραγωδία στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης, όπου πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται στη δασική έκταση, όπου εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε στο ίδιο σπίτι η σωρός ενός 66χρονου, ενώ οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μια 44χρονη που νοσηλεύεται με εγκάβματα. Εκφράζονται φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο 12χρονο γιο τους. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Για την υποδοχή των ενίκων άνοιξε η λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων. Σε 1.943 ανέρχονται νεκροί και σε 10.571 είναι τραυματίες, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών για τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Άντε καλημέρα, εδώ είμαστε στο... και καλό μήνα κιόλας, γιατί μπήκαμε στον Ιούλιο, 1η Ιουλίου σήμερα. Δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, καλά πάει σε ό,τι αφορά στον καιρό, γιατί στις πυρκαγιές έχουμε δύο θύματα από πυρκαγιά εκεί πάνω στα ψηλά στο Ρεόκαστρο, στο Δερβαίνη. Και είναι λίγο σοκαριστικό όλο αυτό. Είναι σοκαριστικά και αυτά που συμβαίνουν, βέβαια. Να πέφτει μια πολυκατοικία έτσι στα καλά καθούμενα, που δεν ήταν καλά καθούμενα, στα πετράλωνα. Και ξαφνικά βλέπω στην τηλεόραση έκτακτα μεσημεριάτικα και μπαίνω στα social. Δεν το είχαν πάρει χαμπάρι ακόμα. Μόλις είχε γίνει αυτή η πτώση της πολυκατοικίας. Και ευτυχώς που πρόλαβε ο κόσμος να βγει. Τώρα ακούστηκε από την Κατερίνα, οι προσαγωγές των υπευθύνων μετατράπηκαν σε συλλήψεις, γιατί κάτι δεν έγινε εκεί. Δεν μπορεί να πέφτει μια πολυκατοικία έτσι ξαφνικά και να γίνεται ένα με το έδαφος. Δηλαδή να έχεις Βενεζουέλα χωρίς σεισμό. Είναι τρομερό, μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Με τη λογική που έχουμε στα πράγματα και πώς κατασκευάζουμε κτίρια. Και ακούγονται διάφορα βέβαια, αλλά όλα αυτά είναι θέμα πια έρευνας της δικαιοσύνης και ανακριτών και τα λοιπά για το τι συνέβη. Ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες, αλλά κάποιος είπε, και αυτό το κρατάμε γιατί είναι πολύ σε εισαγωγικά ωραίο, κάποιος ένικος είπε ότι είπανε κάποια στιγμή στο μηχανικό ότι κάτι ρογμές, κάτι κάπως σαν να έχει γύρει λίγο η πολυκατοικία σε αυτούς που έκαναν την καινούργια πολυκατοικία ενδιάμεσα. Και είπε αυτός, εντάξει, και ο πύργος της Πίζας γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Είναι τρομερός. Μπράβο του, αν το είπε. Πολύ ωραίος. Και έτσι είχαμε αυτή την εξέλιξη και ευτυχώς, επαναλαμβάνω, δεν είχαμε θύματα. Θα μπορούσαμε να είχαμε, αλλά βγήκε μία ένικος κάποια στιγμή, άκουσε θορύβους και βγήκε εκεί μια ρογμή στην πολυκατοικία. Και άρχισε να ειδοποιεί, κατέβηκε κάτω και άρχισε να βαράει κουδούνια για να κατέβουν οι άνθρωποι. Οπότε μια ολόκληρη πολυκατοικία, αν δεν συνέβαινε αυτό, θα ήταν κάτω από τα ερείπια. Οικογένειες θα χάνονταν δηλαδή.

0: Πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Έχουμε λοιπόν σήμερα να εορτάζουν και χρόνια τους πολλά. Ο Ανάργυρος, ο Αργύρης, η Αργυρούλη, η Αναργυρούλα, ο Κοσμάς, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, γιατί είναι τον Κοσμά και Δαμιανού σήμερα, τον Αναργύρο, γιατί δεν έπαιρναν λεφτά. Ήταν γιατροί, έλεγαν, άστο, δεν πειράζει. Και τους έδιναν, κάνατε ένα κελάδι, κάτι τέτοιο. Και ο Μαυρίκιος επίσης εορτάζει και η Μαυρικία χρόνια τους πολλά.

0: Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεοφιλός Δουμάνης στο μικρόφωνο, Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι και καλό μήνα. Ο καιρός από ό,τι βλέπω επιμένει σε μας εδώ προς τη βροχή που είναι καλό αυτό. Γιατί όσο να είναι τραβάει και η υγρασία και το έδαφος και μειώνεται και ο κίνδυνος των πυρκαγιών, αλλά θα επιστρέψουν τα μελτέμια και βλέπω και επιμένει η πρόγνωση της καθημερινής για βροχή στην Αθήνα το Σάββατο. Οπότε θα την έχουμε την βροχή και την καταιγίδα από ό,τι φαίνεται και εδώ στο Athens και σύμφωνα με τους ειδικούς αυτή η θερμοκρασιακή άνοδος από αύριο Πέμπτη σταματάει, θα πέσει λίγο και μετά θα έρθουν οι μπόρες και οι καταιγίδες, δεν θα είναι μόνο στην Αθήνα, θα είναι σχεδόν στη μισή Ελλάδα και μετά θα κατέβει και προς τα νότια και θα έχουμε και πάλι διαφορά από την υπόλοιπη Ευρώπη που περιμένει το νούμερο 2, το sequel του καύσωνα και έχουμε θύματα πια και στην Ιταλία, καταμετρώνται και στην Ισπανία, παντού έχει θύματα από αυτό το καύσωνα και στη Γαλλία χιλιάδες πλέον, αλλά πώς να γίνει διαφορετικά όταν στα σύνορα της Σλοβακίας με την Ουγγαρία το θερμόμετρο έπιασε 41,9 βαθμούς. Στη Βόρεια Ευρώπη δηλαδή, κανονικά, στην Ουγγαρία. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ. Δεν έχουν ξαναμετρήσει έτσι τα θερμόμετρα στη χώρα. Και οι ωκεανοί είχαν την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει μετρηθεί ποτέ. Μιλάμε για 20,98 βαθμούς Κελσίου, έφτασε η μέση θερμοκρασία των ωκεανών. Σε όλο τον πλανήτη δηλαδή. Οπότε τα πράγματα είναι κάπως δύσκολα. Έχουμε και πετίους και εορτά σήμερα. Βλέπω γιορτάζουν και οι Βούλγαροι τη Γιουλάγια. Η Γιουλάγια είναι μια γιορτή που έχει μείνει από τα χρόνια του υπαρκτού και πηγαίνουν στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, λίγο χίπικοι δηλαδή, και παίζουν κιθάρα, τραγουδάνε τα Βουλγάρια τα δικά τους. Πώς λένε, παλιά θα ήταν ουρά τα Λάντα και τα Βάρτμπουργκ και τα Σκόντα και δεν θα βρίσκαν να παρκάρουν. Αλλά αυτή η γιορτή συνεχίζει, γιατί λέει ήταν μια γιορτή αντίστασης εκείνα τα χρόνια, στο καθεστώς που θεωρούσε τη δυτική μουσική ως ξενόφερτη και ξεκίναγε πάντα η γιορτή και συνεχίζει να ξεκινάει με Uriah Heep και July Morning. Ναι, από τα χρόνια του υπαρκτού.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Βλέπεις τι σε μαθαίνω. Να πας ένα εκατομμυριούχο, να τους σκίζεις όλους. Κατά φαντασία, ένα ασθενή έχουμε στο Θέατρο Βράχων. 5 διπλές για την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο ασθενής και αποστολή στο 54301. Βλαδιμήρος Κυριακίδης.

0: Βλέπω και όπως ερχόμουν τώρα, έβλεπα τα βενζινάδικα, να δω τι έγινε. Έπεσε η τιμή επιτέλους. Γιατί το πετρέλαιο είναι στα 71-72 δολάρια, προπολεμικές τιμές, αλλά δεν έχει πέσει. Και βλέπω και 1,90 τόσο και 1,89 και γενικά παίζουμε στο 1,9. Και εδώ στην Εθνική ανεβαίνοντας, είναι πολύ ακριβή η βενζίνη και τα καύσιμα. Και άκουγα χθες έναν υπεύθυνο εκεί, συνδικαλιστή των πρατηρίων, που προσπαθούσε να αιτιολογήσει γιατί δεν πέφτει η τιμή ακόμα. Μιλούσε για τα χρηματιστήρια της Μεσογείου, για τη τιμή των δηληστηρίων που δεν έχει πέσει, διάφορα, αλλά ο καθένας βρίσκει αφορμές για να κρατιέται η τιμή ψηλά και να γίνονται πια προβλέψιμα τα πράγματα, ότι και θα αργήσει να πέσει, να λέει και καλοκαίρι, εντάξει, είμαστε χαλαροί τώρα, από φθινόπωρο και βλέπουμε σαν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή που κάνει τη συμφωνία κυρίων ο Πρωθυπουργός. Έτσι δεν κάνεις πολιτική οικονομική, έτσι λογοδύνεσαι. Δηλαδή, ένα θείο μου στο χωριό έτσι λογοδόθηκε. Πήγε, ναι, πας, του συναντάς τα μελλοντικά συμπεθέρια και λες: δίνουμε τα χέρια, θα την πάρετε. Ναι, θα την πάρουμε. Θα πάρετε και το περιβόλι το, που έχει και τα δέντρα μέσα τις βελανιδιές και τις κερασιές. Ναι, θα την πάρουμε. Δεν είναι, έτσι λογοδίνεσαι. Δεν κάνεις έτσι οικονομική πολιτική, ότι κάνουμε μια συμφωνία κυρίων και δώσαμε τα χέρια. Γιατί αυτό δεν είναι καν, ξέρω εγώ, ούτε ο άκρατος καπιταλισμός δεν έχει τέτοια συμφωνίες κυρίων. Δεν στηρίζεται στην ηθική, στο λόγο του άλλου. Άλλα πράγματα στηρίζονται. Είπε όμως ο Πρωθυπουργός, προφητικός αποδείχτηκε, ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία. Οπότε να το περιμένουμε, γιατί αφού το προέβλεψε, υποθέτω ότι θα πραγματοθεί όλο αυτό. Είναι, βλέπει και λίγο μέλλον. Δεν ξέρω πώς γίνανε έτσι τα πράγματα και βασιζόμαστε, αντί να βασιζόμαστε σε νόμους και σε περιορισμούς, στο άκρατο κέρδος, το οποίο ψάχνει ευκαιρίες, περιοριζόμαστε σε συμφωνίες κυρίων, αλλά έτσι συμβαίνει και τώρα περιμένουμε να κρατηθούν οι τιμές στα υψηλά επίπεδα και από φθινόπωρο να το ξαναδούμε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Αυτό πάντως που χάθηκε είναι το πλαφόν, που το χαρακτήρισε ο κύριος Θεοδωρικάκος ως ένα απολύτως σοσιαλιστικό μέτρο.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Οδίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόνουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Καλημερίζουμε και πάλι και καλό μήνα να έχουμε 1η Ιουλίου σήμερα. Ημέρα Τετάρτη, μεσοβδόμαδα μας βρήκε ο Ιούλιος. Ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο, Θεοφιλούς Δουμάνης στο μικρόφωνο, στον Κηφισό βλέπω η κάθοδος και η άνοδος, κυρίως η κάθοδος. Από σχεδόν την Αττική Οδό μέχρι και Περιστέρη χαμηλά έχει πρόβλημα, στην άνοδο πριν από την Αχαρνών από τα Κτέλ και η Αθηνών Κορίνθου επίσης ένα καλό μποτιλιάρισμα από το Χαϊδάρι μέχρι και τη Λίμνη Κουμουντούρου περίπου και ο Πειραιάς νωρίς από το Μοσχάτο μέχρι το λιμάνι. Περίπου, αλλά τώρα δεν ξέρω, ίσως είναι και που αρχίζει να φεύγει και ο κόσμος με τις άδειες και μαζεύεται στο λιμάνι και αρχίζει από πρωί να πίζει ο Πειραιάς. Μπορεί, υποθέτω. Εσύ που είσαι Πόντιος τώρα, Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, θα σου πω μια είδηση που θα πονέσει, γιατί οι Τούρκοι χόρεψαν τους Ποντιακούς χορούς και μπήκαν στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness με Ποντιακό χορό, τον κατοχύρωσαν στον Guinness τουλάχιστον ως τουρκικό παραδοσιακό χορό. Τον οποίο τον ονομάζουν χωρών. Ποντιακό και ελληνικό παράλληλα. Αλλά παρόλα αυτά το είπαν σαν τουρκικό. 5.000 χόρεψαν. Αυτό τώρα το κάνανε ως αντίδραση για το ζεϊμπέκικο που χορέψαμε εμείς στο Λευκό Πύργο. Και δεν ξέρω τι έχει μείνει. Το λαϊκό τσατσά, δεν ξέρω πώς μπορούμε να αντιδράσουμε. Αλλά βλέπετε τι πόλεμος υπάρχει ακόμα και στο χορό. Και μάλιστα λέει, επειδή βγήκε ο εκπρόσωπος του Guinness και είπε, ο άτιμος και αυτός, σαν τον άλλον το ρούτε του ΝΑΤΟ είναι, «Είναι μεγάλη μου χαρά να ανακοινώνω επίσημα ότι η Τουρκική Ομοσπονδία Χορού είναι ο νέος κάτοχος του τίτλου των ρεκόρ Guinness για το μεγαλύτερο τουρκικό παραδοσιακό χορό». Και είναι ο Ποντιακός, παρακαλώ. Και πρέπει να είναι, θα σου πω, ή η Σέρα ή ο Πυρίχιος. Δεν ξέρω πώς χορεύονται, αλλά εσύ ξέρεις, δεν μπορεί να μην ξέρεις. Αλλιώς δεν είσαι. Δεν τους ξέρεις. Έχεις χορέψει ποτέ Ποντιακό? Δεν έχεις χορέψει. Τι χορεύεις? Μόνο λαμπάντα. Με λαμπάντα κρατάς τις παραδόσεις.
1: Μόσπιτ.
0: Πώς?
1: Μόσπιτ.
0: Μόσπιτ. Ναι, τι είναι αυτό? Τώρα. Άλλο, είναι Ποντιακό?
1: Όχι
0: δεν είναι. Αχευμεταλλάρικο. Δεν πας καλά. Κάτσε να δούμε τι άλλο έχουμε σήμερα, σαν σήμερα πίσω στο χρόνο, ή μάλλον θα τα δούμε σε λίγο.
2: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Σαν σήμερα έχουμε τη νίκη της Ελλάδος επί της Τσεχίας με τον Τραϊανό Ντοδέλα που μας έστειλε στον τελικό του Euro και τώρα καθόμαστε και βλέπουμε το κουρασάο να παίζει που κάποτε το πίναμε. Σε αυτό το σημείο είμαστε.

0: Θέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Μην ξεχνάτε και το Plastiras Lake Festival. Την Παρασκευή κάνουμε κλήρωση για έναν, μάλλον έναν ή άλλη μία που στέλνουμε με δωμάτιο να ζήσουν το φεστιβάλ, να μείνουν εκεί, να ζήσουν και τη φύση. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Plastiras, αποστολή στο 54301. Κόστος 34 λεπτά. Τι πιο...

0: Παυλίνα Βουλγαράκη το τραγούδι, τώρα η Φιφή βεβαίως από τα παλιά. Εδώ η Παυλίνα Βουλγαράκη το τραγουδά σε Δίες in Concert. Θυμάμαι και το βίντεο που ήταν η Φιφή μες στο δάσος, σαν την ύμφη, η τραγουδίστρια των Φιφή. Και ήταν αυτά τα βίντεο της δεκαετίας του 90 που σου έδιναν ακριβώς το σκηνικό. Δεν είχε υπερρεαλισμό μέσα, είχε ομορεαλισμό. Αλλά αυτά τα ερωτικά ταξίδια τώρα, επειδή δημιουργούν και μνήμες και διάφορες εικόνες φέρνουν στο μυαλό, σας παίρνει από κάτω αν δεν τα ζείτε, γιατί μέχρι και η Αντζελίνα η Τζολί βγήκε και είπε έχω 10 χρόνια να κάνω ερωτική σχέση. Οπότε αισθάνεσαι καλύτερα. Ναι, αμέ, δεν είναι εύκαιρη, δεν το έχει στην άκρη του μυαλού. Δεν το κυνηγάει, έχει οικογένεια, λέει, κοιτάζει τα παιδιά της μετά τον Μπραντ Πιτ και δεν έχει καμία σχέση με τον έρωτα πλέον. 10 χρόνια η Αντζελίνα Τζολί. Οπότε αφού η Αντζελίνα Τζολί έχει 10 χρόνια να κάνει ερωτική σχέση, όλοι είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Αυτό να κρατήσουμε. Αλλά είναι και κίνημα λίγο αυτό τώρα. Ανερωτισμός, ας το πούμε. Απέχουν και οι πολλοί νέοι απέχουν. Αλλά άλλα κινήματα με συγκινούν εμένα, γιατί βλέπω αυτό το κίνημα, το FIRE. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Να κοιτάς πια το οικονομικό κομμάτι, να μην κοιτάς το ερωτικό, να τα αφήνεις τα συναισθήματα στην άκρη και να είσαι και εσύ ομός ρεαλιστής, όπως λέγαμε προηγουμένως. Υπάρχει ένα κίνημα το οποίο λέγεται FIRE. Είναι ακρονίμιο, όπως το λένε, αρκτικό λέξο, από αγγλικές λέξεις που σημαίνουν οικονομική ανεξαρτησία. Πρόωρη σύνταξη, σαν κόμμα. Σαν κόμμα, ωραίο θα ήταν σαν κόμμα αυτό ο τίτλος. Και τα μέλη του προσπαθούν να μαζέψουν χρήμα για να συνταξιοδοτηθούν νωρίς. Να έχουν οικονομική ανεξαρτησία νωρίς και να μην χρειάζεται να δουλεύουν μέχρι τα όποια γεράματα, τέλος πάντων. Αυτή η φιλοσοφία του κινήματος είναι: ξοδεύεις πολύ λιγότερα από όσα κερδίζεις, αποταμιεύεις επιθετικά ακόμα και το 50% ή το 70% του εισόδηματός. Αυτοί πάνε και τα κάνουν σε κάτι Αγγλίες, κάτι. Έλα εδώ κάτω, να σε δω τι θα σου μείνει και να έχεις και το νίκη. Αλλά τέλος πάντων εκεί πιάνει και υπάρχει ένα επιτυχημένο ζεύγος στον τομέα που από ό,τι βλέπω αυτό είναι ο Άλαν και η Κέιτι, οι οποίοι κατάφεραν να συνταξιοδοτηθούν. Αυτός ήταν 40 και εκείνοι 35. Άλλοι δεν έχουν κάνει όνειρα ακόμα. Και αυτοί βγήκαν στη σύνταξη. Γιατί σου λέει δεν κάνουν τίποτα. Εμείς συνέχεια βάζαμε στην άκρη. Δεν ανάβαμε θέρμανση στο χειμώνα. Μες στη μιζέρια ζούσανε. Αλλά τα έχουν καταφέρει. Είναι βασικό.
1: Νατάσα Μποφίλιο. Όλα τέλεια. Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
0: Και ο άλλος εδώ βλέπω δεν άλλαζε ηλεκτρονικές συσκευές μέχρι να χαλάσουν, μαγείρευε όλα τα γεύματα στο σπίτι, δεν παρήγγειλε, ό,τι κάνουμε εμείς και δεν βγαίνουμε σύνταξη.
2: Με

0: πίεση 101,3.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
6: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα
4: και οι επιστροφές
3: από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
6: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου τραγουδία στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης, όπου οι πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται στη δασική έκταση, όπου εκδηλώθηκε χθες η μεγάλη φωτιά. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε στο ίδιο σπίτι σωρός ενός 66χρονου, ενώ οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μία 44χρονη που νοσηλεύεται με εγκάβματα. Εκφράζονται φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο 12χρονο γιο τους. Σε σύλληψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Για την υποδοχή των ενίκων άνοιξε η λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων. Να καταστρέψουν ολοσχερός και αμέσως τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, ζήτησε με διαταγή του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Σοκράτης Μάλαμα σε τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη, η στίχη είναι το Οδυσσέα Ιωάννου, τα είπα όλα. Καλημερίζουμε και πάλι, καλό μήνα να έχουμε, γιατί είναι 1η Ιουλίου σήμερα. Βέβαια δεν ξεκίνησε καλά με το θάνατο του Μιχάλη Μόσχιου που επικοινωνήθηκε. Ο Μιχάλης Μόσχιος ήταν ένας σημαντικός ηθοποιός, έκλεισε μια ολόκληρη εποχή σήμερα έτσι με το θάνατό του. Γιατί αυτός ο ρόλος που έπαιξε αρχικά στο θέατρο και μετά στο κινηματογράφο, στη βιντεοκασέτα κυρίως, ήταν εμβληματικός, αποδείχτηκε εμβληματικός, τον χαρακτήρισε, κάπου τον παγίδευσε κιόλας, γιατί ήταν ένας ηθοποιός που είχε ξεκινήσει από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, είχε παίξει αρχές, τραγωδίες, είχε πολύ πράγμα δηλαδή στο ενεργητικό του, αλλά βλέπετε πως ένας ρόλος μπορεί να σε χαρακτηρίσει και να σε παγιδεύσει κιόλας παράλληλα. Πέθανε στα 79 του ο Μιχάλης Μόσχιος. Εδώ Δίες 101,3, να πούμε χρόνια πολλά στον Ανάργυρο, την Αργυρούλα, τον Αργύρη, τον Δαμιανό, τη Δαμιανή, τον Κοσμά, την Κοσμία, τον Μαυρίκιο, τη Μαυρικία που εορτάζουν σήμερα. Έχουμε και ανάδρομο, κάτι πάλι ανάδρομο έχουμε, να το ξέρετε, να το έχετε υπόψη. Σας επηρεάζουν όλα αυτά, δεν ξέρω εγώ, οι ειδικοί τα λένε, από Άση Μπίλιου μέχρι Λίτσα Πατέρα, αλλά κάτι συμβαίνει με αυτόν τον ανάδρομο, να ξέρετε. Κάποια ζώδια θα συναντήσουν τον πρώην ή την πρώην τους. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό, γιατί θα σου πω και δεν είναι ένας πρώην, δεν είναι ένας πρώην, ανατρέπονται ζωές. Διότι, ο Ερμής είναι ανάδρομος. Ο Ερμής, δεν ξέρω ποιον είπα, να ξέρετε. Αλλά υπάρχει μια επιστροφή στο παρελθόν, στο ερωτικό παρελθόν, για 4 ζώδια. Μέχρι τις 23 Ιουλίου θα σας έρθει. Είναι για Σκορπιό, για Τοξότη, για Καρκίνο και εγώ καιρό. Είμαι και εγώ μέσα. Ναι, εγώ θα το περιμένω να δω τι γίνεται. Είναι μια παλιά αγάπη, λέει, που δεν είναι η τυχαία αγάπη. Είναι εκείνος που λέγει και η εκείνη που λέγει και ο Τόλης ο Βοσκόπουλος. Είναι ο ένας, ο μοναδικός. Θα ανατρέψει ζωές.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: αφίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Επειδή ρωτάτε και ποια είναι τα ζώδια, να επαναλάβω που θα έρθει ο πρώην ή η πρώην εκείνος ή εκείνη. Σκορπιός, τοξότης, καρκίνος και εγώκερος. Τώρα, με έχουν περάσει πολλά χρόνια, μην περιμένετε εκείνον ή εκείνη. Μπορεί να μην το γνωρίσετε κιόλας, σαν εμένα που μου πει άλλη στο αστυνομικό τμήμα στην παλιά ότι αυτό και μου λέει εσείς αυτός. Αγενεστάτη.

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Εδώ Δίες 101,3 Κώστα Σεμανουλίδη στον ήχο, θα φελούς δουμάνι στο μικρόφωνο, διαβάζω και δηλώσεις Κικίλιο, όποιος είναι ο Υπουργός Ναυτιλίας, που λέει δίνουμε μάχη για να μην αυξηθούν τα εισιτήρια των ακτοπλοϊκών εταιριών. Γιατί να αυξηθούν τα εισιτήρια των ακτοπλοϊκών εταιριών τώρα που τέλειωσε ο πόλεμος, είναι ένα άλλο θέμα, να πληρώνει μια οικογένεια μια ολόκληρη περιουσία για να πάει σε ένα νησί και ταυτόχρονα να επηρεάζεται αρνητικά και ο τουρισμός, ενώ οι ακτοπλοϊκές εταιρείες επιδοτήθηκαν για την αύξηση της τιμής του πετρελαίου με σχεδόν 50 εκατομμύρια ευρώ. Παρ' όλα αυτά δίνουμε μάχη για να μην αυξηθούν τα εισιτήρια τα ακτοπλοϊκά. Είναι στο πνεύμα της μάχης του, κάνω μια συμφωνία κυρίων από ό,τι φαίνεται που έκανε ο Πρωθυπουργός με τους βιομηχάνους και τα σούπερ μάρκετ και να μην αυξηθούν οι τιμές μέσα στο καλοκαίρι και από φθινόπωρο βλέπουμε τι θα γίνει. Αλλά εντός του καλοκαιριού γι' αυτό το ακολουθούν και όλοι. Βγήκαν και βενζινάδες και λέει μην περιμένουν να πέσουν οι τιμές, θα να πέφτει το πετρέλαιο στα 72. Είναι λίγο δύσκολο να πέσουμε στο καλοκαίρι γιατί αυξάνει η ζήτηση, η προσφορά και η ζήτηση. Θα το δούμε και εμείς από Σεπτέμβριο. Οπότε δημιουργεί μια ωραία λογική όλο αυτό το συμφωνία κυρίων. Αυτό το δίνουμε τα χέρια σαν να λογοδεινόμαστε. Ναι, πώς το λέγανε, λογοδόσιμο το λέγανε. Λογοδόσιμο, ναι, ήταν, αυτό είναι το λογοδόσιμο, μετά ήταν το κρεβάτι, ο γάμος είχε μια, και ο Ραβών. Και ο Ραβών, να μην ξεχνάμε. Με αυτή τη λογική. Έχουμε και θέατρο βράχων κατά φαντασία ασθενής. Έχουμε 5 διπλές για την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα ασθενής και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Και εδώ μαζί μας είναι και η Nova με το Nova More. Είναι η λύση που κάνει την καθημερινότητά μας πολύ πιο εύκολη και έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε. Δηλαδή, συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Οπότε, Nova More και μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.
3: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο. Θεοφιλός Ντουμάνης στο μικρόφωνο. Εδώ στον Δίες 101,3. Στην κίνηση κυρίως στην κάθοδο του Κηφισού έχουμε πρόβλημα. Και εκτός από την Αθηνών Κορίνθου, βέβαια, που είναι σταθερή, έχουμε και την Καβάλας πριν από την Εθνική, πριν από το Κηφισό, προς την Αθήνα, να έχει και αυτή πρόβλημα. Και Σιγρού προς την Αθήνα και η παραλιακή αναδιαστήματα από τη Νέα Σμύρνη, σχεδόν από το παλαιό Φάλιρο. Αυτά κυρίως αυτήν την ώρα. Αλλά επειδή λέγαμε πριν για το δίνουμε τη μάχη να μην ανέβουν οι τιμές, και ξαφνικά πέσαμε πολύ στη μάχη για να μην ανέβουν οι τιμές, αλλά ανεβαίνουν οι τιμές και κάνουμε συμφωνίες οι οποίες δεν στηρίζονται πουθενά, μόνο σε μια χειραψία και στο. Ορκίζεσαι, ορκίζομαι, άμα την Παναγία, που δεν είναι μέθοδος οικονομική, είναι μέθοδος φιλότιμου στο χωριό, όχι εδώ. Αλλά βλέπεις ότι όλα αυτά αποδίδουν. Αποδίδουν διότι, κοιτάξτε, σύμφωνα με την Καθημερινή και με έρευνα της UBS, πώς αποδίδει όλο αυτό στην οικονομική κατάσταση του Έλληνος. Ως συνολικό αποτέλεσμα, η Ελλάδα εμφανίζεται ως μία από τις δυναμικότερες αγορές πλούτου στον κόσμο. Ωραίο ακούγεται. Αλλά τι συμβαίνει μέσα στη λεπτομέρεια? Αυξάνει η ψαλίδα και οι ανισότητες. Ο πλούσιος γίνεται πιο πλούσιος και ο φτωχός γίνεται φτωχότερος. Η μέση περιουσία ανά ενήλικο αυξήθηκε κατά περίπου 9% την τελευταία πενταετία. Έτσι, το γενικό αυτό είναι. Την ίδια περίοδο όμως, ο διάμεσος πλούτος, δηλαδή τι πραγματικά κατέχει ο μεσαίος πολίτης, μειώθηκε κατά περίπου 18%. Ενώ λοιπόν αυξάνει ο πλούτος, γινόμαστε φτωχότεροι. Και γινόμαστε φτωχότεροι γιατί αυξάνονται οι εκατομμυριούχοι, οι κάτοχοι, οι λίγοι κάτοχοι του πλούτου. Αυτό με το μοιράς και εγώ τα ίδια με τον άλλον που είναι πάμπλουτος, μια χαρά είναι άμα το μοιράς στη μέση. Δεν μοιράζεται στη μέση όμως, και οι συμφωνίες κυρίων από ό,τι φαίνεται δεν αποδίδουν σε αυτό το τομέα. Άλλα μέτρα χρειάζονται, αλλά χαρακτηρίζονται σοσιαλιστικά. Έτσι τα χαρακτήρισε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ότι είναι αγρίο σοσιαλιστικό το πλαφόν και το καταρρίζει.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δηλαδή, κάπου έχει δίκιο και ο Ανδρουλάκης. Πολύ χθες από την Κάρπαθο για όλα αυτά που συμβαίνουν και τη συμφωνία κυρίων, γιατί μας θύμισε πραγματάκια ότι μετά την επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιν, θυμάστε ότι τα στέλναμε επιστολή για την ακρίβεια, λέγαμε τι πράγματα είναι αυτά, μας κάνετε πιο ακριβούς. Μετά τα καλάθια που ήρθαν, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων και ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, το πλαφόν. Και πλέον δεν εφίσταται, το κατήργησαν δηλαδή. Όλα αυτά, είπε ο Ανδρουλάκης, δεν οδηγούν πουθενά, μόνο σε νέες ανισότητες. Και το βλέπουμε από την έρευνα που σας διάβασα προηγουμένως. Γιατί με το ο βιομηχανός έχει αποστολή το κέρδος. Όσο πιο πολύ κέρδος, τόσο καλύτερα για αυτόν. Δεν έχει αναστολές τέτοιες δηλαδή. Ο βιομηχανός το έχουμε δει και από τον Διονύση Παπαγενόπουλο. Θυμάστε τι παρήγγειλνε στον Νάσο, τον Κεδράκα, που του έλεγε δεν πεινάω. Αυτό είναι ακριβώς. Έχουμε και εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Και έχει και από Εύβοια φεύγουν, να ξέρετε. Δηλαδή και από το Μαντούδι. Η SeaJets έχει δρομολόγια. Και σε δύο ώρες φτάνεις από Αθήνα σε διάφορους προορισμούς, Σκιάθο, Γλώσσα, Σκόπελο, Αλόνισο, παρακαλώ. Αλλά αυτά τα εισιτήρια που σας έχουμε εμείς για δύο άτομα μετεπιστροφής είναι προς οποιοδήποτε προορισμό και εξαιρείται το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου, το full season που λέμε. Αν θέλετε να διεκδικήσετε τα εισιτήρια, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, γράψτε δίπλα SeaJets και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Πάμε τώρα να φροντίσουμε επιδερμίδα και να γίνει φροντίδα απόλαυση, γιατί είναι τα νέα αφρόλουτρα και κρεμό. Σάπουνα, Σεπτόνα, Dermasoft, τα οποία αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα και έχουν 5 ξεχωριστά αρώματα στα αφρόλουτρα, 4 στα κρεμοσάπουνα και πραγματικά τα αρώματα, θα το δείτε και στα ράφια εκεί του σούπερ μάρκετ, μίλησετε τα λίγο, δείτε ωραία που είναι, είναι ένα και ένα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
3: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μισκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Δίεση 101,3.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνετε καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
9: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
11: νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και Γιάννης Χάρουλης, και επιστρέψαμε με την καλημέρα μας και καλό μήνα. Ο Κώστας Μανουλίδης είναι στον ήχο, το Φελούς του Μάνη στο μικρόφωνο, στον DS 101,3. Και είναι η ώρα που βλέπουμε έτσι το παρελθόν, το βαθύ παρελθόν. Ήταν σαν σήμερα, θα σας πω τώρα, που γεννήθηκε που πέθανε ο Μάρλον Μπράντο. Πολύ σημαντικός ηθοποιός, ο Νονός, το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι. Αμαρτωλό πολύ. Το λιμάνι της αγωνίας, αποκάλυψη τώρα. Τι γιατί γελάς.
1: Τύφλα να έχει ο
0: Μάρλον Μπράντο. Τύφλα να έχει, ναι. Α, το θυμήθηκες, μπράβο. Τι άλλο έχουμε. Α, ο δικός, ο Μπακούνιν σαν σήμερα γεννιέται. Ο Ρόζος αναρχικός πρίγκιπς. Πρίγκιπας και αναρχικός. Τα δόλοι του στείλανε, ήταν αριστοκρατική οικογένειά του και τον στείλανε να γίνει στρατιωτικός. Και είπε: οι στρατιώτες είναι όργανα του καθεστώτος που πληρώνονται για να πατάξουν το λαό. Και έφυγε και πήγε και έγινε αναρχικός πρίγκιπς. Τι άλλο έχουμε. Ναι, και Ντέμπι Χάρι γεννιέται σαν σήμερα. Μεγάλωσε. Η αλήθεια είναι. Πού είναι, να δω πόσο είναι. Δεν τη δώσω, κανονικά δεν ακούει. Δεν το βρίσκω, στο 43, κάπου εκεί είναι. Έχει μεγαλώσει. Αλλά έχει πει ωραία πραγματάκια. Δεν ξέρω αν τραγουδά ακόμα, γιατί το Lionel Richie τον βρήκα. Τραγουδά ακόμα και ήταν σε συναυλία και κάτι έπαθε, κάτι του ήρθε και διάκοψε τις συναυλίες του. Αλλά είναι επί των επάλξεων. Η Ντέμπι Χάρι είχε πει: πάντα ερωτεύεσαι τον απατεώνα ή τον τύπο που δεν έχει τσίπα ή έχει το σατανά μέσα του. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Και είχε πει επίσης: μπορώ να γίνω νοικοκυρά. Έχω σκουπίσει 2-3 φορές στη ζωή μου. Πολύ σωστό.
2: Όταν ακούτε

0: Μπουλγαρία. Ταυτίσου εδώ.
1: Και κάθε χρόνο τέτοια εποχή τα ίδια. Αρχίζει η λίστα. Ομπρέλα, τσάντα, ξαπλώστρα, τέντα, βέβαια, τραχοπέδιλα, μάσκες, φουσκωτά, σαπ. Όλα αυτά θα μπορείς να τα βρεις μαζί με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής στα Max Stores και να μην σου λείπει τίποτα όταν φτάνεις στην παραλία, να μην ξεχνάς τίποτα, γιατί φέτος δεν σκάς. Καλοκαίρι στα Max και maxstores.gr.

0: Καλογλου, νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
1: Και το ταξίδι, Μαρίνα Σπανού. Σας έχουμε ένα ταξίδι. Εμείς ταξιδάκι, ωραίο τετραήμερο για το Πλαστήρας Lake Festival. Με δωμάτιο, πληρωμένα διάφορα και η εμπειρία σας και τα πάντα και μουσικές για την ωραίο φεστιβάλ αυτό. Και σε πολύ ωραίο σημείο, βέβαια. 9, 10, 11, 12 Ιουλίου θα γίνει την Παρασκευή. Κάνουμε την κλήρωση. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα για να σας στείλουμε στη λίμνη Πλαστήρα, αν είστε τυχεροί, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό Πλαστήρας, αποστολή στο 54301.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Και επειδή ο Άκης εδώ μου γράφει για τα πάθη των Παλαιστινίων, προσέξτε πώς αντέδρασε, γιατί το Ισραήλ αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων ξαφνικά. Και ο Αρμένιος πρόεδρος, παρότι έχει ανάγκη η Αρμενία την αναγνώριση από όλους της γενοκτονίας του λαού της, ο Αρμένιος πρόεδρος είπε το εξής: δεν βλέπουμε κανένα λόγο να απαντήσουμε, γιατί πιστεύουμε ότι η αποχή από το ζήτημα της εργαλειοποίησης της γενοκτονίας των Αρμενίων είναι προς το συμφέρον της δημοκρατίας της Αρμενίας. Ουσιαστικά δηλαδή είπε ότι την αναγνώρισαν για να πικάρουν τους Τούρκους, γιατί έχουν μπίφ Ισραηλινοί, και δεν την αναγνώρισαν, δεν είναι μια πραγματική αναγνώριση, είναι στο πλαίσιο της εργαλειοποίησης από τον Νετανιάχου του ζητήματος των Αρμενίων εναντίον της Τουρκίας. Αυτό το είπε ο Αρμένιος πρόεδρος. Πάμε να φροντίσουμε τώρα το δέρμα μας με τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft που αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα και έχουν εξειδικευμένη σύνθεση, ξεχωριστά αρώματα, 5 ξεχωριστά αρώματα στα αφρόλουτρα, 4 στα κρεμοσάπουνα. Στα αφρόλουτρα, ας πούμε, υπάρχει το εξώτη κόκονατς και μάγκο. Σου δώσω να βάλεις?
2: Ναι, ναι.
1: Σου δώσω. Και επίσης στα αφρόλουτρα το Almond and Tea Rose. Αυτό σου δώσω. Πιο καλό. Πιο μυρωδάτο για σένα. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
3: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Πάμε θέατρο. Πριν από τις ειδήσεις έρχεται η Κατερίνα Παναγιωτοπούλα, αλλά σας έχουμε θέατρο βράχων κατά φαντασίαν ασθενής. 5 διπλές για την Παρασκευή που μας έρχεται. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Ρέπας Παπαθανασίου, το δίδυμο στη σκηνοθεσία. Και μια κλασική κωμωδία, Δίεση κενό ονοματεπώνυμο ασθενής, αποστολή στο 54301.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
3: Φανταστείτε ένα νέο οδηγό που μόλις πήρε το δίπλωμά του. Οδηγεί ένα αυτοκίνητο, αλλά πρωτίστως έχει την ευθύνη για τη ζωή του και για τις ζωές των άλλων.
4: Η εκπαίδευση κάθε οδηγού δεν είναι απλά μια τυπική διαδικασία. Για να περάσει εξετάσεις και να πάρει με κάθε τρόπο το πολυπόθητο δίπλωμα. Είναι η βάση για να αποκτήσει συνείδηση στον δρόμο.
3: Μέσα από μια σωστή εκπαίδευση, μαθαίνει να σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αναγνωρίζει τη λάθος ταχύτητα, να προβλέπει τους κινδύνους, να προλαμβάνει τα λάθη των άλλων. Οι χώρες που επενδύουν στην ποιοτική και από νωρίς εκπαίδευση οδηγών έχουν σημαντικά λιγότερα τροχαία.
4: Αν θέλουμε λοιπόν ασφαλείς δρόμους, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Οδική ασφάλεια από το σχολείο. Μόνο έτσι θα έχουμε οδηγούς, σωστά εκπαιδευμένους, που οδηγούν με γνώση, υπευθυνότητα και σεβασμό.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market, που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Διέση 101,3.
7: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
8: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
7: Εσύ, ειδική αγωγή?
8: Αμέ, εξαποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
9: Εξαποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
8: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
9: Πανεπιστήμιο Philips.
8: Your university, your choice.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
0: Η ώρα είναι 9. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Εμπρισμοί με στόχο πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Μία εμπριστική επίθεση σημειώθηκε στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορας στις 4 τα ξημερώματα. Εξεράγησαν γκαζάκια. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε, τραυματίστηκε η ίδια η μητέρα της, ο πατέρας της και δύο άλλοι ένοικοι της πολυκατοικίας. Ο δεύτερος εμπρισμός σημειώθηκε την ίδια ώρα σε υπαίθριο χώρο στην οδό Περεβού, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως είχε ως στόχο το σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη. Στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης, οι πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται στη δασική έκταση, όπου εκδηλώθηκε χθες η μεγάλη φωτιά. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε στο ίδιο σπίτι η σωρό ενός 66χρονου, ενώ οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μια 44χρονη που νοσηλεύεται με εγκάβματα. Εκφράζονται φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο 12χρονο γιο τους. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετράωροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Με όναρ ξεκινήσαμε, καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Τετάρτης. Καλό μήνα να έχουμε, γιατί είναι 1η Ιουλίου σήμερα και επειδή αυτή την ώρα την ξεκινάμε συνήθως με τα καιρικά και επειδή είναι Τετάρτη, έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκυριακό, απλώνεται στο βάθος βέβαια, αλλά πλησιάζει. Να ξέρετε ότι το Σάββατο Παρασκευή ήταν λίγο άστατα. Σύμφωνα με την καθημερινή θα βρέξει το Σάββατο στην Αθήνα. Αλλά σύμφωνα με το μετέο θα βρέξει την Παρασκευή και κυρίως στα βόρεια του νομού, μεσημέρι. Πάντως, από την Κυριακή και μετά, ενώ η θερμοκρασία τώρα είναι στο 36, κάπου εκεί και έτσι θα πάμε μέχρι και αύριο μεθαύριο, μετά πέφτει στους 30-32, που είναι καλό γιατί δροσίζει και ο Ιούλιος. Θα το βγάλουμε έτσι όπως πάει, μακάρι να το βγάλουμε καλά το καλοκαίρι. Προσέχοντας μόνο το λαγοκέφαλο, όχι τον καιρό. Μόνο ο λαγοκέφαλος είναι η απειλή. Βγήκε και τραγουδιστής, λέει: με κυνήγησε, με δάγκαζε ένας λαγοκέφαλος. Ναι, και θα τραγούδισε και πάνω στο δάγκωμα. Θα έβγαλε μια νότα. Δεν γίνεται. Λίγο τον εδάγκασε. Κάτω στο πόδι, χαμηλά, ένας μικρός, λέει: ένας μικρούλης, δεν ήταν τίποτα. Μην φοβάστε, όχι πανικός. Το είπε και ο τραγουδιστής, ο οποίος διηγήθηκε τα πάθη του. Θα αρχίσουν να βγαίνουν ιστορίες για λαγοκέφαλους τώρα. Θα κάθεσε στο τζάκι το χειμώνα και θα λες το καλοκαίρι: αυτός ο λαγοκέφαλος, θυμάσαι. Η φύση μας μισεί γενικώς. Από ό,τι φαίνεται, γιατί και κάτι φάλαινες στο Γιβραλτάρ βούλιαξαν ένα πλοίο πάλι. Το επιτέθηκαν. Κάτι λύκοι βγαίνουν, κάτι λαγοκέφαλοι. Και λίγο μας έχουν στο στόχαστρο όλα τα ζώα και όλη η φύση. Δεν ξέρω γιατί. Τι έχουμε κάνει.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Α, τώρα λαγοκέφαλος δεν θα έρθει να σε δαγκώσει. Δεν είναι επιθετικών ζώων. Ο λαγοκέφαλος είναι ήρεμος και είναι στο στόχαστρο. Είναι στο στόχαστρο αυτή την εποχή. Ο λαγοκέφαλος και ο Αβραμόπουλος. Το λαγοκέφαλο δεν το φοβάμαι και τον Αβραμόπουλο φοβάμαι πιο πολύ.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Επειδή όμως μιλάμε για το καλοκαίρι, αυτοί που φτάνουν στην παραλία και λένε κάτι ξεχάσαμε, υπάρχουν. Είναι ο τύπος αυτός της παραλίας και υπάρχει άλλος που πέρασε πρώτα από τα Max Stores και τα πήρε όλα, τα σήκωσε όλα και πήγε στην παραλία πλήρως εξοπλισμένος. Και με σαπ και με φουσκωτά και με βατραχοπέδιλα και με ξαπλώστρες και με καρέκλες και σαγιονάρες. Σαγιονάρα, κλασική παραλία. Οπότε και online στο maxstores.gr και στα καταστήματα Max.

0: Και έχουμε και άλλο πάρτι. Άνοιξε καινούργια έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάρτι και στα βόηδη. Μην το κοιτάτε το βόδι που μοιάζει αθώο. Έχει πολλές ενοχές και κρύβει πολλά το βόδι. Διότι τα βόδια. Δεν σταμάτα, δεν μην κάνει συγκρίσεις. Τα βόδια του εξωτερικού ευαυτιζόσανται ελληνικά βόδια. Περήφανα και παίρναν επιδότηση. Και έτσι και στο βόδι έχουμε τέτοιες καταστάσεις ωραίες, όμορφες, και οι κοβέσοι, οι καταραμένοι αυτοί που τη βρίζουν όλοι εδώ της κυβέρνησης, ξεκινάει νέα έρευνα και θα βγάλει πραγματάκια από ό,τι φαίνεται. Εδώ έχουμε καταφέρει ως χώρα να ρίξουμε κτίρια χωρίς σεισμό. Ότι είμαστε τίποτα Βενεζουέλα, δεν είμαστε. Μπορούμε και μόνοι μας. Και έπεσε το ολόκληρο κτίριο στα Πετράλωνα και ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Και διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών ότι κόμπαζε το αρχιτεκτονικό γραφείο προτάσσοντας την αναγυρώμενη, δεν πρόλαβε οικοδομή γιατί έπεσε διπλανή πάνω της, προτάσσοντας τη ως το κορυφαίο της project. Και ότι έχει ξανασυμβεί το 99 με άλλη πτώση και διάφορα τέτοια τα οποία επαναλαμβάνονται, και ότι δεν είχαν καν γίνει μέτρα αντιστήριξη, όλα στον αέρα δηλαδή, και το αποτέλεσμα το είδαμε, υπέροχο. Να αγωνιάς μήπως είναι ένας άνθρωπος από κάτω από τα ερείπια σε ένα κτίριο που έπεσε ξαφνικά γιατί δίπλα δεν έκαναν τίποτα, δεν φρόντισαν να πάρουν τα μέτρα αντιστήριξης που έπρεπε και τα μέτρα που έπρεπε. Έτσι γίνονται τα έργα. Δηλαδή έτσι ανάμεσα σε πολυκατοικίες ρίχνεις τη μονοκατοικία, ανεβάζεις καινούργια πολυκατοικία και το κενό πληρώνεται αλλιώς, συμπληρώνεται από ό,τι υπολόγισες να το συμπληρώσεις. Έχουμε εισιτήρια για δύο άτομα, είπαμε, μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Εξαιρείται το hot διάστημα, 9-24 Αυγούστου. Οπότε αν θέλετε να τα διεκδικήσετε, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, γράψτε δίπλα C-Jets και αποστολή στο 54301. Κόστος 34 λεπτά.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρης Μπάκουλης μαζί στο Βάλς των Ενήρων, ένα τραγούδι που στηρίχθηκε σε προϋπάρχοντες στίχους του μεγάλου Άλκη Αλκαίου, τους οποίους και μελοποίησε και ένα τραγούδι Δημήτρης Καράς, και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εδώ στην κοινή τους ηχογράφηση είχαμε πάει, ήμασταν εκεί, μας μίλησαν, θα τα βρείτε στα social media του σταθμού. Ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο, Θεοφιλούς Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3. Τώρα με τη Βενεζουέλα. Όχι με τα πετράλαινα, με τη Βενεζουέλα μάθαμε ότι, ή μάλλον επικοινωνήθηκε καλύτερα, ότι μπορεί να σωθούν ζωές από σεισμό όταν έχεις ενεργοποιήσει αυτή την ενότητα του Google στο κινητό που προειδοποιεί για σεισμό, γιατί έχει κάποιους αισθητήρες πάνω το κινητό, και όταν ξεκινάνε οι δονήσεις αρχίζει και δουλεύει ο αισθητήρας και σου στέλνει Google ειδοποίηση. Στη Βενεζουέλα εκτιμάται ότι σώθηκαν πολλοί άνθρωποι ακριβώς γιατί πρόλαβαν να βγουν. Αν είσαι δηλαδή κάπου σε ένα ισόγειο, κάνεις μία την εξώπορτα και αρχίζεις και τρέχεις. Αν δεν μπορείς να τρέξεις, προλαβαίνεις να μπεις κάτω από κάποιο γερό έπιπλο. Όχι αυτά τα πώς τα λένε, μελαμίνες, να μπει να κρατάει, έτσι. Ξύλινο, να έχετε ένα ξύλινο, έτσι, και για την παράδοση και για την ανάγκη. Οπότε βρείτε, είναι από τις ρυθμίσεις το ενεργοποιείτε, να ξέρετε. Πάμε τώρα στη Nova και στο Nova More. Γιατί τώρα είναι η ώρα για Nova, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Είναι το Nova More, είναι μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και γίνεται πιο εύκολη η καθημερινότητά μας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Λίγο πριν τις διαφημίσεις, για θέατρο βράχων, κατά φαντασία να ασθενείς, 5 διπλές για την Παρασκευή. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, ασθενείς γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301 και θα μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.
2: Το τρενάκι γυρνώ σε φωτισμένο και αχνώ στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
3: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
2: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
3: Τι μπάνιο.
4: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
3: τι μπάνιο.
4: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Δίεση 101,3.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
6: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
11: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
12: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιο Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
14: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
15: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
16: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
17: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και η Ελεονόρα Ζουγανέλη από Days in Concert. Καλημερίζουμε και πάλι. Καλό μήνα. Στους δρόμους παραμένει το μεγάλο πρόβλημα στην παραλιακή από Εδέμ μέχρι και Πειραιά, μέχρι το λιμάνι πάει. Και η Αττική Οδός από Αγία Παρασκευή και Ανθούσα προς τα Βρυλίσια, ο Κηφισός στο Περιστέρι κυρίως, και το άλλο το κλασικό το πρωινό από Χαϊδάρι προς Λίμνη Κουμουντούρου στην έξοδο. Αυτά αυτήν την ώρα. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3, και πάμε τώρα πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν, να κάνουμε αυτό το ανάδρομο ιστορικό τραπεζάκι, όχι μόνο ιστορικό, γιατί να σαν σήμερα το 1979 η Sony λανσάρει το Walkman. Μεγάλη ανακάλυψη το Walkman. Οι παλαιότεροι συγκινούνται, οι νεότεροι χαμπάρι δεν παίρνουν. Δεν ξέρουν άλλα βασικά τη δεκαετία του 80 και του 70, πόσο μάλλον το Walkman. Ήταν μέθοδος ήχου. Το κουβαλούσες, καμαρωτός το κουβαλούσες κιόλα αν το έχεις, γιατί ήταν κατάκτηση. Εμένα μου το έχει στείλει ο αδερφός μου από το Αφρικά. Ναι, εκεί ήμουν από τους πρώτους που είχε Sony και άκουγα Καζαγκούγκου. Καζαγκούγκου είναι και
1: ιστορία.
0: Και το θρίλερ άκουγα του Μάικλ Τζάκσον για να μάθω το Moonwalk. Έτσι πήγαινα στην τουαλέτα παλιά. Γιατί πήγαινα ανάποδα από το δωμάτιο στην τουαλέτα με Moonwalk. Ποια είναι η ιστορία?
1: Ο αστικός μύθος λέει ότι το αφεντικό της Sony ήθελε να ακούει μουσική Μπετόβεν την ώρα που έπαιζε γκολφ. Και το έφτιαξε.
0: Αποκλείεται. Ναι, δεν το πιστεύω. Δεν κάνουν έτσι βιομηχανίες, δεν στηρίζονται σε προσωπικές ανάγκες. Στηρίζονται στις ανάγκες του λαού. Τι ήθελε ο λαός τότε, αντί να κουβαλάει το τεράστιο. Ήθελε κάτι να κινείται μαζί του και έγινε το Walkman. Επίσης σαν σήμερα ο Νάσης αγοράζει το Σκορπιό. Είδα το William Dafoe να χορεύει Μαργαρίτη. Αυτό είναι υπερρεαλισμός. Δεν θα το βλέπεις στον Ιωρός και λέει άκου τι είδα ρε. Ήταν ο William Dafoe και χόρευε με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Είναι ταινία για τη ζωή του Αριστοτέλη. Ο Νάση, τι φοβερός ο Dafoe, φοβερός.
2: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Ο οποίος με ενημέρωσε, η Κατερίνα, αυτή είναι η ενημέρωση για το Walkman, ότι έχει μεγάλη σχέση με την Ελλάδα και ότι μεγάλωσε ο Dafoe με γείτονες Έλληνες και γι' αυτό χόρευε έτσι το ζεϊμπέκικο με τέτοιο πάθος. Και επίσης πριν 40 χρόνια έχει πάει διακοπές στη Λέσβο, παρακαλώ, στη Μυτιλίνη, και ήταν λέει μια ξεχωριστή εμπειρία αυτή που τον σημάδεψε, έτσι είναι.

0: Και ξέρετε, κάπου έχει ένα δίκιο ο Κότσιρας. Οι ζεστές αγκαλιές και η ηρεμία μπορούν να κάνουν τον κόσμο να αρχίσει ξανά. Το λένε και οι επιστήμονες. Ονομάζεται, θα σου το πω και σε να το έχεις υπόψη, αν και εσύ είσαι ήρεμος, εσύ θα μαζεύεις κόσμο γύρω-γύρω. Συνρύθμιση. Θα σου πω αμέσως. Είναι οι ήρεμοι άνθρωποι προσελκύουν και χωρίς να το θέλουν ανθρώπους που θέλουν ηρεμία, που δεν μπορούν να τη βρουν και ψάχνουν άλλους ανθρώπους που είναι ήρεμοι, έχουν ρυθμίσει το νευρικό του σύστημα για να πάνε να κολλήσουν, να πάρουν από αυτούς να ηρεμήσουν και εκείνοι. Και ως πρώτο παράδειγμα, η επιστήμη αναφέρει το παράδειγμα του βρέφους με τη μητέρα, που όταν κλαίει, πάει στην αγκαλιά της, ηρεμεί, γιατί η μητέρα είναι ήρεμη, οι γονείς είναι ήρεμοι και ηρεμεί και το μωρό. Οπότε λέει αυτό, μας ακολουθεί και στην ενήλικη ζωή μας και ψάχνεις εσύ ποιος είναι ήρεμος να πάει να κολλήσεις, μπας και ηρεμείς. Δεν θα βρεις πολλούς. Ουρά θα κάνουν. Ναι, δεν φταίει κι αυτός να πάει να κολλήσεις πάνω και να περιμένεις να ηρεμήσεις μέσω του άλλου, γιατί δεν έχουμε πολλούς ήρεμους και αυτή έχει πέσει πολύ δουλίτσα. Αυτό είναι το ζήτημα. Κοιτάξτε τώρα το είδα και θέλω να το επικοινωνήσω και αυτό για να δείτε τι συμβαίνει. Το θριάσιο.gr site της Ελευσίνας γράφει ότι μπαίνουν από την πίσω πόρτα ανεμογεννήτρια στα γεράνια. 204 ΜΒ με δίκτυα σε μάνδρα και μέγαρα, πώς ξεγλίστρησαν από το νέο χωροταξικό. Το νέο χωροταξικό δεν επιτρέπει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θριασίου, εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Αττική. Παρουσιάζονται ως όριμοι, ότι ήταν ήδη η αίτηση και τώρα μπαίνει σε διαβούλευση και παρουσιάζονται ως έργα που γίνονται εκτός Αττικής, στην πλευρά των γερανίων, των καμένων γερανίων από τη μεριά της Περαχώρας και του Λουτρακίου, που όμως εκτείνονται μέχρι Μάνδρα, Ελευσίνα. Κατά βάθος, όχι πολύ.
1: Παπαζό Ακύλας, ατελιέ.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Πάμε για την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας που γίνεται απόλαυση με τα αφρόλουτρα κρεμοσάπουνα, νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα, Σεπτόνα Dermasoft. Έχουμε 5 ξεχωριστά αρώματα στα αφρόλουτρα, όπως το Cotton and Milk Protein. Έχουμε 4 ξεχωριστά αρώματα στα κρεμοσάπουνα και είναι ένα και ένα.

0: Αλλά τουλάχιστον απαντώνται τα μεγάλα ερωτήματα. Ας κρατήσουμε αυτό. Γιατί το μεγάλο ερώτημα, όχι μόνο της εποχής, διαχρονικό είναι, είναι ποιος έκανε πρώτος, τι έγινε πρώτο, το αυγό ή η κότα. Ναι. Τι, δεν το ξέρεις, απαντήθηκε. Δύο πανεπιστήμια συνεργάστηκαν, δεν είναι απλά τα πράγματα και είναι και σοβαρά πανεπιστήμια του Σέλφιλ και του Warwick. Συνεργάστηκαν, κάθισαν κάτω, τα βάλαν κάτω, πέρασε καιρός, έρευνα στην έρευνα, πληρώνονταν κιόλας και βρήκαν ότι η κότα έκανε το αυγό, όχι το αυγό την κότα. Συμφωνώ. Προϋπήρχε η κότα του ΟΟΥ, διότι σου λέει υπάρχει μέσα στο αυγό ένα, κάτι, μια ουσία που δράσει εγκαταλείτης στη διαδικασία. Οπότε αυτή η ουσία προϋπήρχε στην κότα και πέρασε στο αυγό, γιατί βάση αυτής ξεχωριστά γεννάει το αυγό η κότα από τα άλλα ζώα. Δεν είναι η διαδικασία. Η κότα ζορίζεται πολύ. Και μπορεί να ξεχωρίσεις ποιος έγινε πρώτος. Γιατί πολλά ζώα κάνουν αυγά. Η κότα όμως το απολαμβάνει. Η κότα του μεταξύ υπάρχει και το προσφόλισμα. Το ξέρεις το προσφόλισμα. Δεν το ξέρεις γιατί δεν είσαι από χωριό. Γιατί στα χωριά θέλουν να δουν αν έχει αυγό και κάπως βάζουν. Τέλος πάντων προχωρούν σε ενέργειες για να δουν αν έχει αυγό η κότα. Και καμιά φορά ξεφεύγει το πράγμα και γίνεται σχέση. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει αυτό. Δηλαδή το προσφόλισμα είναι. Μέθοδος ή στα χωριά. Στα χωριά τα ξέρω, εσύ δεν ξέρεις. Τώρα, εσύ τι να ξέρεις, να μάνει το έχετε κότες εκεί, έχετε κανένα οικόπεδο. Μπα.
1: Κάποιοι ο γείτονας απέναντι έχει.
0: Να ρωτήσεις τον γείτονα, να του πεις τι είναι το προσφόλισμα και να προσέχεις. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τα Στέλιος Foundation. Είναι το Στέλιος Foundation που είναι το ίδρυμα και δίνει 300.000 μοιράζει σε νέους επιχειρηματίες. Δεν έχει πολλές μέρες, 6 Ιουλίου, λίγη προθεσμία. Με κάποιες προϋποθέσεις, μπείτε στο stelliosfoundation.gr να δείτε λεπτομέρειες. Μπορεί να είστε ένας από τους ανθρώπους που θα πάρουν αυτά τα χρήματα για την επιχείρησή σας. Είναι από τον Σερ Στέλιος Χατζιωάννου. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα. Ολοκληρώσαμε. Ναι. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Αλλά πριν φύγω θα δώσω και ένα πλαστήρα γιατί ήρθε το Γλέντι τώρα με την Ιουλία Καραπατάκη και μας ξεσήκωσε. Δεν θα είναι εκεί η Ιουλία Καραπατάκη, θα είναι πολλοί άλλοι και εμείς σας έχουμε 4 μέρες για όλο το φεστιβάλ, το Πλαστήρας Lake Festival. 4 μέρες πληρωμένες δραστηριότητες, μουσικές και δωμάτιο. Οπότε αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί δεν έχει πολλές μέρες, την Παρασκευή κάνουμε κλήρωση. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό πλαστήρας, αποστολή στο 54301, κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά, όροι λεπτομέρειες, φωτογραφίες, στο dies.gr. Γεια σας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αντιγόνη του Σοφοκλή. Η παράσταση που ξεχώρισε επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με τους Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου. Μαζί τους Δόβρης, Καραμίτρου, Μποζάκη, Μπούκλη, Νούσης, Σαλευρής, Φραγκάτου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. 5η 2 Ιουλίου, Βεάκιο. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
5: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
9: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Γουίλεμ Νταφό είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
10: Ωπα, ωπα, τι κάνεις εκεί?
11: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
10: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
14: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
16: Η ώρα είναι 10.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. 5 τραυματίες, εκ των οποίων μια γυναίκα διασωληνωμένη, και εκτεταμένες καταστροφές άφησαν πίσω τους οι 3 διαφορετικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι κατοικίες του Πρόεδρου της δικού σας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης, μετά τη χθεσινή καταστροφική πυρκαγιά, οι πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό στο σπίτι, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί νεκρός ένας 66χρονος, ενώ απεγκλώβησαν και μία 44χρονη με εγκάβματα. Εκφράζονται φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο 12χρονο γιο της οικογένειας. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

Κουλού και Gangsters Paradise, προκειμένου να αποδεχθούμε το νέο μήνα, τον Ιούλη, με τις ευχές να είναι καλύτερος από το προηγούμενο. Βέβαια, αυτή η ευχή δεν σταματά να υπάρχει. Συνέχεια αυτό λέμε. Μήπως ο επόμενος είναι καλύτερος από το προηγούμενο, αλλά έρχεται η ζωή και μας διαψεύει. Είδατε πώς τελείωσε και ο Ιούνις με ένα τετραόροφο κτίριο που κατέρευσε. Εμείς είχαμε σπίτι χθες να επιστρέψουμε. Κάποιοι άνθρωποι που έμεναν εκεί δεν. Και εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Πρώτα να πούμε μια καλημέρα, τις ευχές μας για τον καινούριο μήνα υπάρχουν να κυκλοφορούν. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης εφηγαλώνει εδώ τα δυο μας. Είμαστε στην παρέα σας έως τη μία με όλα τα ωραία που σας έχουμε, ωραίες προτάσεις. Λίγο να ξεφύγετε. Απόδραση στη Λίμνη Πλαστήρα για ένα πολύ ωραίο μουσικό φεστιβάλ. Μένετε δίεση.

0: Πόσο με πόσο ταυτίζομαι με αυτό το τραγούδι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Λοιπόν, καλημέρα, ξαναλέω, να υπάρχει να σας ακολουθεί. Είναι και μέρα που κυκλοφορείς δύσκολα με το αυτοκίνητο. Στην Εθνική βλέπω από Ιερά Οδός Αχαρνών, στο ρεύμα το εξόδου Τσουκουτσούκου θα σας πάει. Φρένο γκάζι η κατάσταση και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και Σχιστού εκείνη λίγο ζορισμένη. Είναι η άνοδος Πειραιός από Ιερά Οδό. Είναι η Συγκρού μετά τη Λαγουμιτζή, Αμαλίας, η Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, η Αττική Οδός από και προς τον κόμβο της Μεταμόρφωσης και από Σταυρό Αγίας Παρασκευής βλέπω μέχρι το Πάτημα. Παραλιακή από Παλαιό Φάληρο με αργές ταχύτητες θα φτάσει στη Πειραιά, μικροκαθυστέρησης και στην κάθοδο της Εθνικής όσο πλησιάζεται παραλιακή. Υπομονή και δίες όπως λέμε και πάμε σε κάποια αρώματα που μας θυμίζουν αμέσως Ελλάδα. Η δροσιά του Αιγαίου στην Καλντέρα, η γλυκιά μυρωδιά από το γιασεμί στο χωριό και το ζουμερό ροδάκινο που μας χοβολάει στον κάμπο. Το ρόλι μάρκα που βρίσκεται εδώ και 70 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια κλείνει όλη αυτή την αίσθηση στα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ροκ Καλντέρα, ρολ χωριό και ρολ κάμπος. Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία Aromasil, η αυθεντική φρεσκάδα κλειδώνει στις ίνες των ρούχων. Ξεχάστε ότι ξέρατε, κλείστε τα μάτια, βρίσκετε το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ να σας ταξιδέψει για τελικά σαν το άρωμα του τόπου μας δεν έχει.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Τι λέτε, είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.
1: Διονύση Σαββόπουλο.
2: Χέρια μου αδιάνα. Χριστέ. Άδια μου αγκάλια.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Δίεση in Concert.
2: Α, παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαλλιά ρούχα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: Τέζα. Τι ξεχνάτε. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
5: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Να είναι καλά το κοπέλι, μην τον χάσετε όπου εμφανίζεται ανά την Ελλάδα. Και αχ, αυτό το πηγάδι της λύθης, όπου ρίχνουμε διάφορα και τα ξεχνάμε, μέχρι που να τα ξαναβρούμε μπροστά μας. Άνοιξε τώρα ένα μεγάλο θέμα με την κατάρρευση του τετραόρουφου στα Πετράλωνα. Πολύ θα μπορούσαμε να είμαστε στη θέση αυτών των ανθρώπων. Οι οικοδομές δίπλα σε παλιά σπίτια που έχουν χτιστεί και πιο επιφανειακά γίνονται παντού. Αλλά δεν είναι όλοι εκείνοι που κάνουν αυτά που πρέπει. Τα μέτρα αντιστήριξης εναπόκεινται στον ίδιο το μηχανικό, ο οποίος δεν τον ελέγχει κανείς, από ό,τι καταλαβαίνω, αν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. 7 οικογένειες έχασαν την ζωή και τα σπίτια τους. Αυτή είναι η ουσία. Θα μείνουν άστεγοι μέχρι να βγει άκρη, αν βγει άκρη, για το ποιος θα τους αποζημιώσει. Και τώρα πια θα βλέπουμε οικοδομή και θα τρέμουμε. Έτσι θα είναι η κατάσταση. Τι να πεις πραγματικά. Πάμε να αλλάξουμε ατμόσφαιρα. Σας έχω εισιτήρια για Μύκονο. Για 2 άτομα, εκτοπλοϊκά και μετεπιστροφής. Να βρεθείτε στο νησί των ανέμων που δεν επηρεάζει τις πολύ ωραίες παραλίες. Και εξαιρείται μόνο η περίοδος 12/7-25/8. Εσείς θέλω να τα διεκδικήσετε ευθύς αμέσως γράφοντας δίεση, αφήνοντας ένα κενό. Blue Star Ferries, ονοματεπώνυμο, και όλο αυτό να το προωθήσετε στο 54301. Μας τα προσφέρουν και κάθε καλοκαίρι σταθερά. Η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία. Το ταξίδι σας θα γίνει ακόμη πιο απολαυστικό, επιλέγοντας πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την κράτησή σας, WiFi on board με μείον 10%, γεύματα με έως μείον 20% στο αλακάρτε εστιατόριο. Απλά βήματα, bluestarferries.com, στο νέο See More App. Εκεί αγοράζετε εισιτήρια, προσθέτετε υπηρεσίες της επιλογής σας και ολοκληρώνετε την κράτησή σας εύκολα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε ουσιαστικά για τους εφήβους. Ο ίδιος ο Κουρτ Κομπέιν είχε δηλώσει ότι προσπάθησε να γράψει το απόλυτο pop τραγούδι, δημοφιλές τραγούδι, ας το θέσω έτσι. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Ανάργυρο, την Αργυρό, τον Κοσμά και τον Μαυρίκιο. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε το 1945 η Ντέμπι Χάρι, τραγουδίστρια των Μπλόντι που ακούτε συχνά μέσα από τον Δίεση 101,3. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και αμέσως μετά σας στέλνω έτοιμος να διεκδικήσετε προσκλήσεις για την Αντιγόνη στο Κεποθέατρο Παπάγου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πίεση. 101,3.
1: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ. Και ζούμε εμείς καλύτερα.
18: Η ώρα είναι 11. Θέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
19: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. 5 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές άφησαν πίσω τους οι 3 διαφορετικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτοποιήθηκε η δεύτερη σωρός που βρέθηκε στην κατεστραμμένη από τη φωτιά κατοικία στο συνοικισμό Λιτής στη Θεσσαλονίκη, η οποία ανήκει στο 12χρονο γιο της οικογένειας που διέμενε εκεί. Ο πρώτος νεκρός είναι άνδρας 66 ετών, πατέρας της οικογένειας, ενώ με εγκάβματα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης η 40χρονη μητέρα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.
20: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκιά μου.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με έστειλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Από τα χειροποίητα DS in Concert, ευχή να έχετε ένα τυχερό αστέρι πάντα κοντά σας, ειδικά αυτή την Παρασκευή που κληρώνουμε το τετραήμερο στη Λίμνη Πλαστήρα για το Πλαστήρας Lake Festival, Χαρούλης, Παυλίδης, Πανούπι, Σλάξ, Thievery Corporation και πολλοί ακόμη, και από εμάς διαμονή, διατροφή, δραστηριότητες σας στη φύση και όλες τις συναυλίες. DS γράφεται, αφήνεται ένα κενό, Πλαστήρας ονοματεπώνυμο και όλο αυτό, Πλαστήρα μάλλον. Και όλο αυτό στο 54301. Και αν χρειάζεσαι επαγγελματική αποκατάσταση, είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το Δέλτα Βήμα να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών, γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Δέλτα και όλες τις πληροφορίες θα τις μάθεις στο 210-32-20-360.
1: Όταν ακούτε.

0: Δεν έχω κάνει ακόμη και τις συστάσεις. Λονδίες 101,3 στην παρέα σας. Κώστας Εμμανουήλιδης και Έφη Γαλώνη μαζί σας έως τη μία. Προσθέτω επίσης αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για το Πλαστήρας Lake Festival, ότι ο Θανάσης Παπακοσταντίνου θα είναι στην πρώτη μέρα του φεστιβάλ με προβολή του μουσικού ντοκιμαντέρ Περίληψη, τραγούδια στην αγκαλιά της φύσης. Θα ακολουθήσει και η συναυλία του Μιστακίδη. Και τέλος πάντων, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου πολύ μας έχει λείψει, το ομολογώ. 9 με 12 του Ιουλίου, τα ωραία. Εσείς στέλνετε τις συμμετοχές σας. Διάβαζα στο μεταξύ της προάλλησης ένα ωραίο σχόλιο για τον Νότο της Ευρώπης, που εντάξει δεν έχει ακούσει και λίγα, για την ξεκούραση το μεσημέρι, ότι είμαστε στους δρόμους όλη την ώρα για καφέ, ότι δουλεύουμε λιγότερες ώρες. Ήταν Ισπανός αυτός που το έγραψε. Και αυτό για τις λιγότερες ώρες είναι και μέγα ψέμα, γιατί τους ξεπερνάμε γενικότερα και σε αυτό τον Βορρά. Και χρειάστηκε να γίνει ο Βορράς Νότος επίπεδο θερμοκρασιών για να αντιληφθούν ότι με μεγάλες θερμοκρασίες δεν γίνεται να είσαι παραγωγικός. Έκλεισαν εκεί και σχολεία και μουσεία και όλοι σχολούσαν νωρίτερα και αναζητούσαν δροσιά σε χώρους με νερό, ανεμιστήρες και συντριβάνια. Το ότι έχουμε συνηθίσει εμείς εδώ στο Νότο τη ζέστη δεν σημαίνει ότι δεν ζοριζόμαστε κι εμείς.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Πίεση 101,3.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση 101,3.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Οπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη. Ευκολία σου λέω.
11: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
17: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Άντε, προχώρα!
19: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
20: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι το τραγούδι του Δήμου Μούτση και του Κώστα Τρυπολίτη. Είναι όμως και πολύ ωραία ερμηνεία του Γιάννη Χαρούλη. Ακούγεται δυνατά εδώ στον Δίεση 101,3. Δεν λες κουβέντα, στέκομαι τώρα στο τίτλο του τραγουδιού, γιατί για το γεγονός ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο δεν χρειάζεται και να υποθεί τίποτα. Το βλέπουμε με τις περιοδίες του Πρωθυπουργού, Υπουργών, την προβολή του κυβερνητικού έργου. Πολύ φοβάμαι ότι μπαίνουμε λίγο σε αυτόματο πιλότο μέχρι το 27, να γίνουν τότε οι εκλογές. Και έχουν όλοι το νου τους στο πώς θα εκλεγούν. Είναι το γνωστό έργο που έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Και βλέπα τις προάλλες στο Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, το Μαμντάνι, ο οποίος πήγε και βούτυξε σε δημοτική πισίνα με το κουστούμι, παρακαλώ, προκειμένου να εγκαινιάσει την καλοκαιρινή περίοδο. Εμείς μέχρι τάβλη το έχουμε φτάσει. Δίνει όμως ιδέες, να το πω και αυτό. Έχετε σκεφτεί πόσο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλοι όσο χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Νόβα το σκέφτηκε, το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More. Είναι μία νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova, ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι, προϋποθέσεις και όσα θέλετε να μάθετε στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Εντάξει, είναι καλύτερα.
1: Μπένι Μπαλτατζή.
2: Προσωπικά δεν έχω αισθήματα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Αγάπη μου επικίνδυνη. Φοβάμαι.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: τον Παπάζογλου, πάμε στην Αντιγόνη του Σοφοκλή που σας υποσχέθηκα. Όπως την εξέλιξε και την προσέγγισε ο Θέμης Μουμουλίδης δεύτερη χρονιά φέτος, με εξαιρετική ομάδα ηθοποιών, Λένα Παπαλιγούρα ως Αντιγόνη, Μελέτης Ηλίας στο ρόλο του Κρέοντα και Μιχάλης Οικονόμου ως Φύλακας. Θα δείτε την παράσταση στο Κυπωθέατρο Παπάγου τη Δευτέρα που μας έρχεται, ώρα 9.30 το βράδυ. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, Αντιγόνη, το όνομά σας, αποστολή στο 54301. Ετοιμάζεται η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου για δελτίο ειδήσεων. Εσύ που ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον, σου ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Υπάρχει γραφή στο αδειοδρομία, ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Εδώ ανήκεις, www.delta360.gr και 210-32-2360.
1: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajet.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε.
9: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
14: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
15: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
14: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
15: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
14: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
16: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
17: Μητέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
20: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
21: Η ώρα είναι 12.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
22: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει αναλάβει την υπόθεση του μπαράζ επιθέσεων με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς σε σπίτια και αυτοκίνητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα 5 άτομα να τραυματιστούν, εκ των οποίων μία γυναίκα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ταυτοποιήθηκε η δεύτερη σωρός που βρέθηκε στην κατεστραμμένη από τη φωτιά κατοικία στη Λιτίο Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης, η οποία ανήκει στο 12χρονο γιο της οικογένειας που διέμενε εκεί. Ο πρώτος νεκρός είναι ο 66χρονος πατέρας της οικογένειας, ενώ με εγκάβματα νοσηλεύεται η 40χρονη μητέρα. Ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών. Έθριος καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

Είναι το συγκρότημα των Τζον Μποντζόβι, ιστορία του Τόμι και της Τζίνα που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Το τραγούδι γράφτηκε μαζί με τον Ντέσμον Τσάιλ, το οποίο στην αρχή της καριέρας του ήταν ταξιτζής στη Νέα Υόρκη και το κορίτσι του σερβιτόρα. Οπότε είχαν εμπειρία από το θέμα και είναι μονίμως επίκαιρο γενικότερα σε αυτή τη χώρα που ο Πρωθυπουργός παρακαλά τους κλάδους της αγοράς να κρατήσουν τις τιμές σταθερές για τους επόμενους δύο μήνες. Κάπως αν βάλετε πλάτη, ακούγεται. Έβλεπα που έπεσαν οι τιμές σε ντοματίνια και γραβιέρα. Όχι όμως επειδή υπήρξαν παρακάλια, αλλά επειδή οι καταναλωτές άλλαξαν συνήθειες και σταμάτησαν να αγοράζουν, και όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει θέλει μετά και χρόνο να ξανακάνεις κάτι συνήθεια. Λοιπόν, αυτά και καλημέρα. Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγα λόγω το παράκι σας από το στούντιο του DS 101,3. Έρχεται καινούριο τραγούδι, Νίκος Πορτοκάλογλου, με την προτροπή να ανοίξουμε νέα φτερά. Όταν ακούτε

0: Μοναδική Θεοδοσία Τσέτσου, διάβασα και μια είδηση που λίγο με φόβησε. Δημοσιεύτηκε στο Reuters για το πώς ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας επί 4 χρόνια έχει οδηγήσει στον ανασχηματισμό της φύσης. Και εξηγώ, βρέθηκαν 2 φωλιές πουλιών που είναι φτιαγμένες ως επιτοπλίστων απολυπτές οπτικές ίνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των drones. Τα πουλιά βρήκαν τρόπο να ξαναχρησιμοποιήσουν τις άχρηστες αυτές ίνες που κρέμονται από δέντρα, από ταράτσες, έχουν κατακλείσει γενικότερα κάθε σημείο που βομβαρδίζεται συνεχώς. Και είναι απίστευτο το πώς η φύση προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Και λίγο τρομακτικό, αν το καλοσκεφτούμε. Εδώ, με την προσοχή σας, παρακαλώ, γιατί η Nova έφερε όλα όσα χρειαζόμαστε και τα έκανε ένα, το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More. Είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα για Nova More. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής, 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις και όλες οι πληροφορίες στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Λοιπόν, αγάπες μου, πάμε να γράψουμε.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
0: Ξενός.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
0: Πριν φύγεις απ' τα χέρια μου.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση 101,3.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
6: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
13: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
12: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
13: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
12: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Όταν οι μουσικές του Νίκολα Πιοβάνη από την ταινία La Vita Bella απέκτησαν στίχο με την υπογραφή της Λίνας Νικολακοπούλου. Σας πάω τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που διάβασα στο Ποντίκι για το πώς η ψηφιοποίηση του ελληνικού δημοσίου μας μετέτρεψε σε υπαλλήλους του κράτους που, προσέξτε, εργαζόμαστε δωρεάν, ξοδεύοντας ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, το χρόνο μας. Υπολογίζεται ότι ετησίως ο πολίτης ξοδεύει στο ψηφιακό οικοσύστημα 25 ώρες αν είναι μισθωτός, 50 αν τα έγγραφα που αναζητά αφορούν οικογένεια, 80 αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας και 120 αν πρόκειται για μικρή επιχείρηση. Δηλαδή, πέρα από τους φόρους, τις ασφαλιστικές φορές, τα τέλη και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, δίνουμε χρόνο για παρακολούθηση προθεσμιών, διαχείριση και αποκτάμε και επιπλέον άγχος, μη και κάνουμε λάθος. Όμορφα και ελληνικά. Πολύ ενδιαφέρον το βρήκα. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, αντιγόνι το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που θα σας πάνε την ερχόμενη Δευτέρα στο Κηποθέατρο Παπάγου για την πολυσυζητημένη Αντιγόνη της Σοφοκλής σε σκηνοθεσία Θέμη Δουμουμουλίδη, Μελένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία και Μιχάλη Κονόμου. Πραγματικά θα το χαρείτε. Και η επαγγελματική αποκατάσταση, να ξέρεις ότι είναι και πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το Δέλτα Βήμα, σπούδασε στις ανώτερες σχολές Δέλτα, υπερσύγχρονα εργαστήρια, προετοιμασία για σύγχρονες απαιτήσεις, για πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς και επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες. 12 τομείς σπουδών, παρακαλώ, και γαστρονομία και επαγγέλματα μόδας και εφαρμοσμένες τέχνες και δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-32-2360 ή κάνε κλικ στο www.delta360.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Και τα κατάβαλε όλα σε μία τάξη, δημιουργώντας το Nova More, ολοκληρωμένη πρόταση, συνδυάζει και ίντερνετ και σταθερή και κινητή και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και ευκολότερη. Nova More είναι η ώρα για Nova και περισσότερα θα μάθεις στο nova.gr. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης, εφηγαλώνει μας στην παρέα σας. Έρχεται σε πολύ λίγο στο στούντιο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με δελτίο ειδήσεων. Θα ακολουθήσει εδώ πάντα στην παρέα σας η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Να έχετε, όπως είπα και νωρίτερα, καλό μεσημέρι και λίγο πιο εύκολη καθημερινότητα από εδώ και πέρα.
1: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Προς αυτή την κατεύθυνση έρχεται να σας βοηθήσει το εν λόγω τραγούδι.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
4: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
5: Ένα απλό κλικ μπορεί να σώσει μια ζωή. Σκεφτείτε μια οικογένεια που ξεκινάει για μια βόλτα. Ένα πρόσεπτο φρενάρισμα, μια ξαφνική σύγκρουση και διαφορά ανάμεσα σε μια μικρή τρομάρα και μια τραγωδία είναι η ζώνη ασφαλείας και το παιδικό κάθισμα.
6: Τα στατιστικά είναι ξεκάθαρα. Η χρήση ζώνης μειώνει δραματικά τον κίνδυνο θανάτου, ενώ τα παιδικά καθίσματα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους επιβάτες μας. Δεν είναι θέμα νόμου, είναι θέμα αγάπης και ευθύνης. Όταν δένουμε τη ζώνη μας και εξασφαλίζουμε σωστά τα παιδιά μας, κάνουμε το πιο απλό και ταυτόχρονα το πιο σημαντικό βήμα για την ασφάλεια όλων.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3.
9: Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα εδώ, δεξιά.
13: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
14: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
13: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Για παγωτό ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
0: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει αναλάβει την υπόθεση του μπαράζ επιθέσεων με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς σε σπίτια και αυτοκίνητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα 5 άτομα να τραυματιστούν, εκ των οποίων μία γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ταυτοποιήθηκε η δεύτερη σωρός που βρέθηκε στην κατεστραμμένη από τη φωτιά κατοικία στη Λιτίο Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης, η οποία ανήκει στο 12χρονο γιο της οικογένειας που διέμενε εκεί. Ο πρώτος νεκρός είναι ο 66χρονος πατέρας της οικογένειας, ενώ με εγκάβματα νοσηλεύεται η 40χρονη μητέρα. Ελεύθερη μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολυοδομικών κανονισμών. Έθριος καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Είναι αυτό το υπέροχο τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου που όλοι γνωρίσαμε, αγαπήσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα. Εδώ όμως το έχουμε, το απολαμβάνουμε σε μοναδική εκτέλεση μέσα από το DS in Concert της Ματούλα Ζαμάνη. Και έτσι λέμε καλό μεσημέρι Τετάρτης, έτσι λέμε και καλό μήνα που δεν λες ότι μπήκε με το καλό του το πόδι και από αυτά που συνέβησαν τα ξημερώματα και από τα άσχημα νέα στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης από τη χθεσινή φωτιά, από ό,τι πήρε δηλαδή από τον Ιούνιο, αλλά και αυτό το μεσημέρι βλέπω τώρα, μπαίνω για εκπομπή και βλέπω έναν σεισμό 4,2 ρίχτερ στο Δομοκό, ο οποίος βέβαια είχε μεγάλο εστιακό βάθος, αυτό είναι καλό και προς ώρες δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, και ένα blackout στην Ερμού. Ένα blackout στην Ερμού στο μεσημέρι της 1ης του Ιουλίου, είναι ήδη εκεί τα συνεργεία του ΔΔΕ και όλα λέει να πάνε καλά, σε 30 με 40 λεπτά θα συνεχίσετε τις αγορές σας και τις βόλτες σας.
1: Όταν ακούτε... Σκο...

0: τώρα στα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα το Βήμα για τα τραγούδια πίσω από τα κοινωνικά κινήματα και για το πώς η μουσική έπαιξε τον δικό της ρόλο στους αγώνες ενάντια στις φυλετικές και στις άλλες διακρίσεις, ενάντια στον πόλεμο, στην αστυνομική βία, σε μια πορεία που αρχίζει ακόμη και πριν από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ετοιμάζονται και άλλου τύπου τώρα γιορτές για τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη ανεξαρτησίας. Θα τα δούμε αυτά γιατί είναι για το Σάββατο, είναι μπροστά μας. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, μεσημέρι Τετάρτης, είμαστε στην 1η του Ιουλίου και εδώ ξέρει η Anytime ότι ο χρόνος μας είναι πολύτιμος και έχει φροντίσει γι' αυτό. Τέρμα δηλαδή πια η αναμονή για να βγάλουμε άκρη σε μικροατυχήματα. Με τη δήλωση ζημιά στο Anytime App φωτογραφίζουμε, στέλνουμε και συνεχίζουμε την ημέρα μας. Βγάζουμε μία φωτογραφία τη ζημιά, την ανεβάζουμε στο Anytime App και αυτό ήταν. Συνεχίζουμε κανονικά, κανονικότατα την ημέρα μας και τη ζωή μας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος μες

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
12: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιο Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Οδύεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: 101,3 και η αλήθεια είναι ότι από αγάπη σε αγάπη τα πράγματα διαφέρουν. 3 λεπτά λέει και 39 δευτερόλεπτα, τόσο χρειάστηκε για να εξαντληθούν τα διαρκείας του Άρη στο μπάσκετ, που σε επίπεδο τουλάχιστον ενθουσιασμού ξαναζεί 40 χρόνια πίσω. Και αυτό είναι πολύ ωραίο για όλους εμάς που μείναμε από το 80 τόσο να στηρίζουμε αυτή την ομάδα. Βεβαίως η πολύ συγκινητική εικόνα έρχεται από το Μεξικό με τον ηλικιωμένο, σίγουρα κάπου θα την είδατε, την έχουν και εφημερίδες σήμερα, τον ηλικιωμένο λοιπόν, ο οποίος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά την νίκη με 2-0 επί του Εκουαδόρ. Είχε ζήσει την προηγούμενη, το 86, νίκη σε νοκάουτ και περίμενε 40 χρόνια να ξαναζήσει αυτή τη στιγμή και αξιώθηκε βεβαίως να το ζήσει. Δίεση στα ραδιόφωνα 20 λεπτά πριν από τις 2 στο μεσημέρι της πρώτης μέρας του Ιουλίου και πάμε για σεξι λόντρι στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας να απολαύσουμε Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου μαζί να προσπαθούν να υποδίονται εκείνους που προσπαθούν, να το πω σωστά, 25 χρόνια γάμου μετά, να το ξαναβρούν, να το ξαναπιάσουν από την αρχή. Δίεση ονοματεπώνυμο και σεξι λόντρι από εσάς στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Χάρης Αλεξίου, Νατάσα Μποφίλιου. Συναυλία.
1: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
0: Μοναδικές εκτελέσεις.
1: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3 με τον Δημήτρη Μητροπάνο στα Λαδάδικα από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και φαίνεται ότι η επικαιρότητα περίμενε πώς και πώς το ποδαρικό του Ιουλίου, έτσι εδώ να μας φορτώσει με πολύ μαυρίλα. Έχουμε δραματικές εικόνες από την Αμβέρσα και από ένα κτίριο κατοικιών, δεκαόρευη πολυκατοικία, αναφέρουν πάρα πολλά site με αναφορές για πάρα πολλούς νεκρούς και με την πυροσβεστική υπηρεσία να αναζητά πιθανά θύματα μέσα στο κτίριο. Δεν είναι σαφές προς ώρας πόσα άτομα βρίσκονται ακόμη μέσα, τι ψάχνουν δηλαδή λίγο στα τυφλά. Από εκεί και πέρα έχουμε και το θάνατο του Βασίλη Λεβέντη, πριν λίγο το είδα και αυτό. Και για τα υπόλοιπα η Μαρία Κοσμοπούλου σε λίγο στο δελτίο μας ακριβώς στις 2 το μονόλεπτο. Εν τω μεταξύ, και για να αλλάξω λίγο κλίμα, να θυμηθούμε τα αμυγός μουσικά μας, η Νεφέλη Φασούλη αύριο βράδυ αλλάζει όλο το κλίμα και το αλλάζει πολλές φορές, γιατί αλλάζει διάφορα είδη μουσικής, όπως έχετε διαπιστώσει όσες και όσοι την έχετε απολαύσει live. Και θα το κάνουμε και αύριο στο Θέατρο Βράχων. Αύριο στις 9 έχω 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Τις διεκδικείτε ξεκινώντας από τώρα. Και γράφετε δίες στο ονοματεπώνυμό σας, στο mail σας οπωσδήποτε και Νεφέλη Φασούλη. Στέλνετε το μήνυμα στο 54301.
1: Μαρίνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Βίεση 101,3.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτόνα?
4: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
3: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
5: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
4: τι-μπάνιο.
5: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
5: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε την υπόθεση των επιθέσεων με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς σε σπίτια και αυτοκίνητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα, με 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Ταυτοποιήθηκε η δεύτερη σωρός που βρέθηκε στην καμένη από τη φωτιά κατοικία στη Λιτή Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Ανήκει στον 12χρονο γιο της οικογένειας που διέμενε εκεί. Νεκρός εντοπίστηκε και ο 66χρονος πατέρας, ενώ με εγκάβματα νοσηλεύεται η 40χρονη μητέρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο ιδρυτής και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Μεγάλη πυρκαγιά σε κτίριο 10 ορόφων στην Αμβέρσα στο Βέλγιο, αναφορές για πολλούς νεκρούς. Εθρίος καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Καθημερινότητα να ακούτε.
1: Δικά σου, όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
2: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: Να αυτό, γιατί η Φιλανδία δεν δίνει μόνο φαβορή για την Eurovision, τουναντίον δίνει και πολύ διαχρονικές επιτυχίες και συγκροτήματα που κάτι άλλο έχουν να πούν. Η Sunrise Avenue εδώ με το Fairy Tale Gone Bad από το 2006. 20 χρόνια μετά το ακούμε με την ίδια διάθεση εδώ στα ραδιόφωνά μας. Έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη κοινή μας ώρα στο μεσημέρι της Τετάρτης, της πρώτης μέρας του Ιουλίου του 2026. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα σε όλες και όλους. Είναι ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο, ο Διέση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας, στα δικά σας ραδιόφωνα. Και εδώ μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ με το Magenta One Business για τις και τους επιχειρηματίες της παρέας που έχουν και τα εταιρικά τους κινητά. Τα συνδέουν και τα συνδυάζουν με το σταθερό, παίρνουν 10% έκπτωση σε αυτά και επίσης παίρνουν δωρεάν internet backup, να μην ξεμένουν ποτέ από internet, και πολλές ακόμη πολύ σημαντικές εκπτώσεις για την επιχείρησή τους.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Και κάτι βράδια που τραγουδάμε μαζί του με το Μίλτο Πασχαλίδη στις συναυλίες του, στα live του, πάρα πολύ επίσης μας αρέσουν. Λοιπόν, η πιο πρόσφατη συνάντησή μας ήταν εκείνη στο Χελμό. Την απολαύσαν από όλες τις πλευρές. Ήταν μία από τις πολλές συμπράξεις κοινού καλλιτεχνών, να το θέσω έτσι όπως πραγματικά ήταν. Τώρα το ραντεβού μας μαζί του ξανά το Σεπτέμβριο σε μία ακόμη μεγάλη συναυλία για την οποία ήδη διαβάζουμε. Κατά τα λοιπά, για να συνεχίσουμε με φεστιβάλ, γιατί θα πάμε ξαφνικά από τις αρχές Ιουλίου στο Σεπτέμβρη. Όχι, έχουμε δρόμο ακόμη, έχουμε ωραία πράγματα στα οποία μπορούμε να πάρουμε μέρος. Οπότε πάμε να μιλήσουμε για το φεστιβάλ του Πλαστήρα. Είναι Πλαστήρας Lake Festival, είναι το όχι το τέταρτο, το ποιο είναι, τώρα δεν θυμάμαι το ποιο είναι στη σειρά, αλλά ξέρω να σας πω ότι τετραήμερη εμπειρία θα έχει το τυχερό μας ζευγάρι, που σημαίνει τι πρακτικά. Θα ζήσει από κοντά όλη την εμπειρία του φεστιβάλ, θα έχει τετραήμερη διαμονή, θα κάνει δωρεάν δραστηριότητες στη φύση, θα έχει τη διατροφή του για όλες τις μέρες και θα παρακολουθήσει και όλες τις συναυλίες. Και όλα θα τα δείτε αναλυτικά, μα πολύ αναλυτικά, και να τα φωτογραφίσετε και να τα σημειώσετε και να τα αποτυπώσετε, δεν ξέρω πώς θα το κάνετε, στο dies.gr. Αν όμως ήδη έχει γίνει αυτό, dies ονοματεπώνυμο και Πλαστήρα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελευθερή Αρβανιτάκη, Ματούλα Ζαμάνη, τα κορμιά και τα μαχαίρια.
1: Αχ, ένα κορμί δεν είναι μόνο αγκαλιά.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αντιγόνη του Σοφοκλή. Η παράσταση που ξεχώρισε επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με τους Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου. Μαζί τους Δόβρης, Καραμίτρου, Μποζάκη, Μπούκλη, Νούσης, Σαλευρής, Φραγκάτου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. 5η 2 Ιουλίου, Βεάκιο. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Διέση 101,3.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Οπα, τι κάνεις εκεί?
10: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
9: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
14: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα, η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
15: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Όπου είναι κάτι αντιγιά εντωμεταξύ, πολύ δύσκολα. Έχω παρακολουθήσει από την ώρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή μέχρι τώρα, καταρχάς τις δηλώσεις του, την από τώρα, του Υπουργού, γιατί είναι Υπουργός στο Ισραήλ Άμυνας. Είναι ο γνωστός Υπουργός Άμυνας, από τον οποίο περιμένεις βεβαίως να ακούσεις πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και ποτέ δεν σε διαψεύδει, αλήθεια είναι. Αυτό που σήμερα είπε είναι ότι δεν πρόκειται να φύγει το Ισραήλ ούτε από τον Λίβανο, ούτε από τη Συρία, ούτε από τη Γάζα. Εκεί θα μείνει και θα μείνει επαόριστον. Και πριν λίγο, όπως αναμενόταν και απορεί κανείς πως δεν βγαίνουν και πιο συχνά, του απάντησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Επί της ουσίας δεν απάντησε στο Ισραήλ, απάντησε στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έχουν υποσχεθεί τα κατοικίδια τους να παραμείνουν στο Τελαβίβ. Εάν όμως δεν μπορούν να τα συγκρατήσουν, τότε θα αναγκαστούμε εμείς να τους δώσουμε ένα μάθημα, δηλαδή όλο αυτό της συμφωνίας, της νέας ημέρας, της επόμενης μέρας, της ηρεμίας. Βλέπετε ότι ώρα την ώρα πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Μετά τα χτυπήματα αγάπης βεβαίως θα πει κανείς όλα τα περιμένουμε. Δίεση στα ραδιόφωνα, μεσημέρι της πρώτης μέρας του Ιουλίου και κίνηση στον Κηφισό εννοείται, εδώ έχουμε συνέχεια, δεν αλλάζει το καθεστώς. Πάμε λοιπόν να δούμε το μποτιλιάρισμα το πολύ μεγάλο που έχει ανωδικά και ξεκινά από την Πειραιώς και φτάνει μέχρι τα Σεπόλια. Και αυτό είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Αθήνα σε κάποιον από τους δρόμους της.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: αφίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Και αυτό ήταν το Left Outside Alone εδώ στον DS 101,3 στα 10 λεπτά πριν από τις 3 που διαβάζω τώρα στα νέα για τη δύναμη του κληρονομικού χαρίσματος ή εν πάση περιπτώσει τη δύναμη ενός μυαλού που μπορεί να δει λίγο πιο μακριά από τους άλλους. Το 18 λέει ήταν καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή ο Μαραντόνα, είχε ήδη κρυθεί ότι το Μουντιάλ του 26 θα φιλοξενηθεί από Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό και του ζήτησαν να σχολιάσει έτσι, να σκεφτεί πώς θα είναι το Μουντιάλ στη ΣΥΠΑ. Τότε λοιπόν εκείνος είπε οι Αμερικανοί θα το κάνουν να παίζεται σε 4 ημίχρονα το 25 λεπτά. Το πιο σωστά σε 4-25 λεπτά με διαφημιστικά διαλύματα ανάμεσα και έπεσε εντελώς μέσα με τα cooling breaks. Είναι λογικά το επόμενο βήμα το οποίο και δεν θα αργήσει να έρθει. Δίεση στα ραδιόφωνα, πάμε εμείς να κάνουμε την κλήρωση για το sexy laundry, να πιάσουμε τα αισθηματικά μας, να δούμε πώς ένα ζευγάρι 25, με 25 χρόνια γάμου στην πλάτη προσπαθεί να το ξαναβρει, να το ξαναπιάσει από την αρχή με ένα Σαββατοκύριακο σε ένα ξενοδοχείο και με ένα εγχειρίδιο βοήθειας μαζί. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου στους ρόλους. Στο Κατράκιο της Νίκαιας θα δείτε την παράσταση την Παρασκευή στις 9.30. 5 διπλές κληρώνουμε σε λίγο, οπότε δίεσαι ονοματεπώνυμο και σεξι λόντρι από εσάς το 54301.
1: Νατάσα Μποφίλιου, όλα είναι μπροστά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Αφοδίεση 101,3.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
18: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
17: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
18: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
17: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
18: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
19: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
20: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
18: Οχ, φτάσαμε!
17: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
19: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
21: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Φωτιά ξέσπασε στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε την υπόθεση των επιθέσεων με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς σε σπίτια και αυτοκίνητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα, με 5 τραυματίες. Ανάμεσά τους μία γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Στο Ιπποκράτειο θα μεταβεί σε μία ώρα ο Πρωθυπουργός, έκανε λόγο για μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή Νέας Τρομοκρατίας. Μεγάλη πυρκαγιά σε κτίριο 10 ορόφων στην Αμβέρσα στο Βέλγιο, αναφορές για νεκρούς και τραυματίες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο ιδρυτής και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Εθρίος καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

Λογικά, λογικότατα το απολαμβάνετε και αυτό αύριο βράδυ στο live της Νεφέλης Φασούλης, στη συναυλία της στο Βράχον, και αυτό και πολλά ακόμη. Η Νεφέλη Φασούλη στα live είναι όλο εκπλήξεις και μπορεί να περνάει από το ένα είδος στο άλλο, να έχει και, μπορεί και ερμηνευτικά να το κάνει αυτό, μπορεί και σαν παρουσία να το κάνει αυτό, από όλες τις πλευρές μπορεί, και θα έχετε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά όσες και όσοι βρεθείτε.

ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν και έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για την αγάπη έγινα γίγας και με πάτησα. Για την αγάπη έγινα ρόμπα με πουά. Για την

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Κι όταν την πόρτα θα ανοίγεις, να είναι σαν να μ' αγαπάς.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.